Είσαι σοκάτα μου, σπόπτε πέσαμ τάραβε φρεσκάτο, πόμπαστε σχήμα.